0: να κάτι δικαιούβια.
1: Η δάβη δεν κάνει τίκο πάλι. Σαν Μπερνέτ.
0: Σαν Μαριαβίδο και Ασκόγκος.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...